0: Πάκεριε.
1: Ένα
0: μπερ. Πάκεριε. Ένα.
1: Μίλια μόλα.
0: Ένα κυβετικέ δε.
1: Εγιαβό.
0: Άνε ίνια.
1: Πάντα νε ζάγκο μάμι.
0: Ένα κυβετικέ δε άκε. Μα δω μου αγκέτο που με δουκέζει μετά μου ένω. Άνε μάμου κόκουπε.
1: Μπελό.
0: Ένα κυβετικέ ράτσιο.